γαλάκ, θράδο γαλάκ. Ωραίο, στο πτήσιμο μετρούωνο να σπέλ, παίρνει αδρούλινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, αλλά εκφύρεν, σε

Ραδόγαλακ, ραδόγαλακ. Όχι, στο πτήσι με τρούνο να σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, αλλά φύρεν. Σε φύρεν.